0: να Ματέλη Εφιέμι.
1: Agora, a Ματέλη Εφιέμι toca o melhor do pop nacional e internacional. No ar, Ματέλη Pop Hits.